0: Όπα.
1: Να είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι κατά το βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.